0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musik verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: Η μουσική συνδέει τους ανθρώπους. Βουδμαλίγη σφοιούε. Σαγγίτ λόγων κογιόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
3: Η μουσική τερβεί τον νέσα.
4: Μουσική λέγω άμενη.
5: La música conecta a las personas por estar y
6: aras. O zene összeköti az embereket.
7: Sungit manuski shomjuto kore.
8: Inye lienzie yen.
0: A música une as pessoas, diz o bode velho.
9: Azir reprisa.
10: Slušam maestral kad brojim učenike na hodniku u rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.